0: Radio.
1: Ο πίσεν δεν στάσου, αγεώδε, κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
2: Μάμι, ο πίδους

0: sexy and I know it.
1: A diario, Mix Radio.
2: Ο πίσεντε είναι στάσου, αγεώδε, κομπλέτο, καντέλα, πρρρρ. Για γιο γάνστα.
3: Μάμι, ο πίσεντε.